0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: FM 103,9.
1: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
2: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
5: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by me.

0: ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ' τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 10.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Γιορτές, τραπέζια, εκδηλώσεις, όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια. Και μετά, ποιος θα οδηγήσει? Μεγάλο ρίσκο και τσουχτερά πρόστιμα. Γι' αυτό υπάρχει το The Tour. Επαγγελματίες οδηγοί, πολυτελή οχήματα και μια διαδρομή χωρίς άγχος. Πας στην εκδήλωση και κυρίως επιστρέφεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. The Tour. Κλείστε τη μεταφορά σας στο thetour.gr. Γιατί η ζωή έχει αρκετά ρίσκα από μόνη της.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
4: Άσε, είμαι να σκάσω.
5: Τι έπαθες?
4: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
5: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
4: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
5: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε?
5: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
3: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα.

0: δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
4: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με Europro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. Europro. Καινοτομία που ζεις.
1: Επί 140 χρόνια, η ενημέρωση έχει όνομα. Και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
6: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
7: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
8: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
7: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
8: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
9: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Γιορτές, τραπέζια, εκδηλώσεις, όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια. Και μετά, ποιος θα οδηγήσει? Μεγάλο ρίσκο και τσουχτερά πρόστιμα. Γι' αυτό υπάρχει το The Tour. Επαγγελματίες οδηγοί, πολυτελή οχήματα και μια διαδρομή χωρίς άγχος. Πας στην εκδήλωση και κυρίως επιστρέφεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. The Tour. Κλείστε τη μεταφορά σας στο thetour.gr. Γιατί η ζωή έχει αρκετά ρίσκα από μόνη της.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 93,9.
1: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Θα!
4: Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
6: Από ποια οπτική και να το δεις. Η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
8: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-17-85.
0: Οι παλιοί έλεγαν «Γεια μου πλούτη μου». Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα σας πλουτίσουμε. Υγείας θέματα. Κάθε Σάββατο 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Η Μαρία Σιωρόκου και ο Βασίλης Καψαμπέλης θα αναλύουν μαζί με επιστήμονες υγείας ιατρικά προβλήματα αλλά και θέματα ευεξίας, διατροφής, άθλησης, ομορφιάς και ψυχικής υγείας. It's a beautiful day. Υγείας θέματα. Κοντά σας κάθε Σάββατο 1 με 2 μόνο στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, Βασίλη.
0: Καλό μήνα. Τι ωραία που μπαίνει η άνοιξη, ε?
1: Μπαίνει τώρα.
0: Τώρα, για μένα τώρα μπαίνει η άνοιξη.
1: Α, τέλεια, μια χαρά.
0: Βέβαια, με τα σκαμπανεβάσματα που είχε ο καιρός,
1: ναι.
0: Τώρα ξεκίνησε να μπαίνει η άνοιξη.
1: Γιατί ανέβηκε η θερμοκρασία, γιατί είμαστε πολύ καλύτερα, γιατί μπήκαμε στο Μάιο.
0: Και ξέρεις τώρα,
1: μια χαρά όλα.
0: Τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ναι. Ανεβαίνουν και άλλα πράγματα. Τι? Μην πάει το μυαλό στο πονηρό.
1: Α, σε τι να πάω.
0: Θα σου πω.
1: Α, γιατί άμα πας στις τιμές.
0: Ναι, καλά, οι τιμές ανεβαίνουν.
1: Και τα πονηρά πέφτουν, Βασίλια μου. Μιλήσεις για τιμές, καταλαβαίνεις.

0: Δεν θα σχολιάσουμε για τις τιμές και τα λοιπά, γιατί είμαστε ιατρική εκπομπή. Πες το, πες το.
1: Όχι, θα πω. Κυρίες και κύριοι, μου είπε ότι ανεβαίνουν. Να ξέρετε. Ανεβαίνουν, λέει, φούστες. Γιατί τώρα πια.
0: Τυχαίο, πες Διονυσάκη.
1: Καλοκαίρι. Ναι. Έτσι, οπότε όλα. Να και τα τραγούδια του Διονύση. Λες και είμαστε
0: Ιδές.
1: Ιατρική εκπομπή που βγαίνει από κάποιο νησί του Αιγαίου. Κατάλαβες. Κάπως έτσι, δεν
0: είναι. Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι.
0: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, μιλάμε έτσι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Υγείας Θέματα. Και βεβαίως δίπλα μου δεν είναι άλλη από την Μαρία Σιωρόκου.
1: Και αυτός που ακούγατε λίγο νωρίτερα είναι ο Βασίλης Καψαμπέλης και βέβαια απέναντί μας έχουμε το Διονύση Στεφανόπουλο που είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές που ακούτε αλλά και τον ήχο.
0: Το αστείο είναι, έλεγα και πριν στο Διονύση, του λέω Διονύση, δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή, τι θα πούμε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τελικά διαπιστώνω ότι...
1: Ναι. Επίσης, είδες ότι φροντίζουμε εμείς για την καλή ψυχική υγεία που είναι η αρχή για την καλή σωματική υγεία.
0: Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο.
1: Με ωραία τραγούδια,
0: Ναι.
1: Να ανεβαίνει, παιδί
0: γιατί
1: μου,
0: ξέρεις, τη Μαρία μου,
1: διάθεση.
0: Βέβαια, γιατί αν αναρωτηθεί κάποιος, καλά, αυτή τώρα η ιατρική εκπομπή και παίζουν τώρα νησιώτικα, παίζουν έτσι ελληνικά, λίγο πιο ανεβασμένα. Είναι το γεγονός ότι εμείς φροντίζουμε για την ψυχική υγεία όλων των ακροατών.
1: Ακριβώς.
0: Έχει έτσι να κάνει με τα θέματα υγείας.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Θα μιλήσουμε και για τους ανθρώπους.
1: Σε τέτοιους ρυθμούς, να ξέρεις, θα το πάμε.
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
1: Βλέπω. Γελάει κιόλας.
0: Ναι, γιατί η άνοιξη δεν έχει μπει μόνο για μας, μπήκε για τη Διονύση και ξέρεις.
1: Ο Διονύσης είναι και μικρός.
0: Ναι.
1: Μικρότερος πολύ. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Καταλαβαίνω. Ο Μελισσούλος με τη Μελισσούλα και τέτοια.
1: Ναι, στο καλό ακριβώς.
0: Πες αλήθεια, σου έλειψα. Ναι, αυτά είναι. Μαρία.
1: Αυτά, παιδί μου, βλέπεις ότι αλλάζει και τη μουσική, αλλάζει η διάθεσή του γενικώς.
0: Θα κάνουμε διασύνδεση με Αθήνα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Ξέρεις, μόλις είπα ότι θα είσαι εδώ. Α, καλά, τρελάθηκε. Φανταστικά μου έγραψες το μήνυμα.
0: Θα βρούμε λύση, μη σε απασχολεί τίποτα. Τεχνολογία έχει φτιαχτεί για μας. Τελείωσε. Και
1: να το φέρουν ζωντανό. Να πούμε όμως, Βασίλη, και ποιοι στηρίζουν αυτήν την εκπομπή, έτσι να προσγειώσουμε λίγο
0: έτσι,
1: το κοινό μας από
0: τα
1: τραγούδια κτλ. Art of Beauty Clinic, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 92 στην Πάτρα. Εκεί η αισθητική, η επιστήμη και η τέχνη γίνονται ένα και μιλάμε βέβαια για την κλινική πλαστικής και αισθητικής χειρουργικής, όπου η επικεφαλής είναι ο πλαστικός χειρουργός Δημήτρης Αντωνόπουλος.
0: Και μετά το Δημήτρη Αντωνόπουλο, ο οποίος κάνει θαύματα, μας κάνει πιο όμορφους, έτσι ναι. Μαρία μου. Θα πάμε σε αυτά τα υπέροχα παιδιά της Ακούστικα Μέτικα, στα Ακουστικά Βαρικοΐας, στην Πάτρα και συγκεκριμένα, κυρίες και κύριοι, στην Δημητρίου Γούναρη 37, 261-071-444, δωρεάν αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σε Ακουστικά Βαρικοΐας.
1: Πώς μπορούσα και εμένα. Και εμείς αυτό που πρέπει να πούμε, Βασίλη, είναι ότι δεν προβάλλουμε κάτι χωρίς να το έχουμε δει
0: δοκιμάσει,
1: από κοντά.
0: Βεβαίως.
1: Ακριβώς. Οπότε και οι δύο αυτές επιχειρήσεις
0: έτσι
1: είναι εξαιρετικές,
0: ναι.
1: Γιατί έχουμε έτσι ήδη άποψη.
0: Και θεωρώ ότι πίσω από κάποιες επιτυχημένες πράξεις κρύβονται και κυρίως επιτυχημένοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν αυτό που πραγματικά κάνουν στην καθημερινότητά τους. Όπως είναι και ο Δημήτρης Αντωνόπουλος, ο οποίος αγαπάει βεβαίως αυτό που κάνει και το δείχνει στην πράξη με τους ασθενείς του, αλλά και η Ακούστικα Μέντικα, όπου υπάρχουν άνθρωποι εκατοντάδες που έχουν ανάγκη από ακουστικά βαρικοΐας και σε καθημερινή βάση αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν και πάλι την ακοή τους, αλλά γίνονται και μέλη του κοινωνικού συνόλου που είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τα λέω έτσι, Διονύση?
1: Καλά, είσαι φοβερός, δεν το συζητώ. Τέλειος. Ευτυχώς που λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον, κατάλαβες. Και Και άντε τώρα εγώ να σε βάλω στο κλίμα της εκπομπής και ναι, σένα ναι, και όλους τους υπολείπους και να μιλήσουμε για άνοια, γιατί έχουμε και πολλά ενδιαφέροντα άλλα θέματα.
0: Πολλά, πολλά.
1: Που
0: πολλά
1: θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Και αλλά, ξέρεις ναι, τη Μαρία μου, και μιας και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στην εκπομπή μας για την άνοια, θεωρώ ότι όσες εκπομπές και να κάνουμε, πάντα θα μαθαίνουμε και κάτι καινούριο, αλλά και πάντα θα υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα με τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Όσοι πάσουν βεβαίως από άνοια, εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Το συζητάμε γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα, δεν είναι ένα το αντικείμενο. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να αναφερθούν κάθε φορά και ναι, δυστυχώς, ναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο πληθυσμός μεγαλώνει ηλικιακά, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να έχουν έκπτωση των γνωστικών τους, της γνωστικής τους κατάστασης, οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Και δεν σου κρύβω ότι σήμερα το πρωί μίλαγα με έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος αντιμετωπίζει το ίδιο ζήτημα με τους δικούς του ανθρώπους, με τη μητέρα του, και μάλιστα μου έδειξε ένα προσωπικό μήνυμα που του είχαν στείλει. Πήγε ο άνθρωπος χθες στη δουλειά του και του στείλανε μήνυμα συγκεκριμένο για τη μητέρα του, γιατί είχε πολλή αγωνία ο άνθρωπος και επειδή βρίσκεται συνέχεια κοντά της, πρέπει και ο άνθρωπος να πάει να δουλέψει, να εργαστεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν σου κρύβω την αγωνία που μου εξέφρασε αυτός ο άνθρωπος, δείχνοντάς μου ακόμα και προσωπικά μηνύματα για την κατάσταση την οποία βιώνει.

0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, με την Άνια θα ασχοληθούμε και όπως είπες και εσύ, Βασίλη μου, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Αλλά απασχολεί πολύ κόσμο και απασχολεί βέβαια και εκτός από τους ασθενείς και τους οικείους τους. Και είναι ένα κοινωνικό πια ζήτημα.
1: Βεβαίως.
0: Και βαθαίνει χρόνο με το χρόνο. Περισσότερα όμως για αυτό το θέμα θα μας πει ο κύριος Γιάννης Ελούλ, είναι καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και όχι μόνο, στην νευρολογική κλινική ο άνθρωπος που έτσι χρόνια ασχολείται και με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Εκπληκτικός γιατρός και βέβαια να πούμε ότι αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λούλ, είστε και στην γυριατρική, σωστά, οπότε ξέρετε όλο το αντικείμενο πολύ καλά.
2: Είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Γυριατρικής και Γεροντολογίας.
0: Ακριβώς.
2: Που είναι μια εθελοντική οργάνωση και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στις διάφορες ανάγκες που έχουν.
0: Ανάγκη,
2: γι' αυτό που σήμερα μιλάμε υγιή γύρανση. Mm-hmm. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια που έρχονται με μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο περιβάλλον που ζούμε.
1: Να σας καλωσορίσουμε κύριε καθηγητά και Μαρία μου.
0: Και να πούμε ότι η Άνια Βασίλη είναι ένας παράγοντας που δυσκολεύει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Λούλ? Άρα θα έχουμε άσχημα γυρατιά αν δεν κάνουμε κάτι, σωστά?
2: Η Άνια είναι μια εκφυλιστική ασθένεια. Είναι μια ασθένεια που λέω είναι ασθένεια της οικογένειας, γιατί η οικογένεια περισσότερο οι φροντιστές είναι αυτοί που δέχονται την πίεση. Mm-hmm. Και φαινομενικά λιγότερο ασθενείς, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ συχνό με τη γύρα του πληθυσμού που έχουμε. Είναι κάτι που παρατηρείται όλο και πιο συχνά
0: και δεν έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει, γιατί φτάνουμε
2: έχουμε
0: εκεί.
2: Έχουμε κάποιες εξελίξεις. Mm-hmm. Τις οποίες παίρνω αυτή την ευκαιρία της συνομιλίας μας για να τις πω. Mm-hmm. Πρώτον, mm-hmm, υπάρχει εξέταση αίματος.
0: Ναι.
2: Η οποία μπορεί να σου πει με μεγάλη εμπιστοσύνη, mm-hmm, αν πάσχεις από άνοια ή όχι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να θέλει να το ξέρει, πάντως υπάρχει εξέταση αίματος που μπορεί να σου το πει. Κάποιος μπορεί να πάσχει, να το τελειώσω λίγο αυτό,
1: ναι, ναι,
2: κάποιος μπορεί να πάσχει από άνοια σε εξέταση αίματος και να μην έχει εκδηλώσει ακόμα σημάδια άνοιας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί γιατρέ μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, να δούμε και την προδιάθεση που μπορεί να έχει αυτό το άτομο.
0: Αυτό.
2: Δεν μιλάμε για προδιάθεση, μιλάμε να νοσείς.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην το γνωρίζεις στην ουσία.
2: Και να μην το γνωρίζεις, mm-hmm, γιατί δεν έχεις εκδηλώσει, να είσαι ασυμπτωματικός. Να μην έχεις ακόμα τα συμπτώματα της άνοιας.
0: Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να αναστραφεί λίγο αυτό το, η κατάσταση, να αλλάξει, να αντιστραφεί.
2: Επομένως, τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο, mm-hmm, σημείο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα φάρμακο το οποίο το έχει περάσει και από τον FDA της Αμερικής, mm-hmm, και από τον EMA, ότι βοηθάει να καθαρίσει τον εγκέφαλο από αυτό το στοιχείο που δημιουργεί την άνοια και λέγεται αμυλοειδές.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει μια θεραπεία η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατά πόσον βοηθάει, ποιες είναι οι παρενέργειες. Είναι κάποια πράγματα που βγήκανε και στα μέσα ενημέρωσης τώρα τελευταία. Αλλά εδώ περιμένουμε να δούμε σύντομα εξελίξεις.
0: Στην ουσία είμαστε σε πειραματικό στάδιο.
2: Δεν είναι πειραματικό στάδιο αυτό, δεν είναι πειραματικό, υπάρχει το φάρμακο.
0: Ναι.
2: Απλώς δεν κάνει, ενώ καθαρίζει τον εγκέφαλο από αυτή την ουσία που υποτίθεται ότι προκαλεί την άνοια Αλτσάιμερ, καθαρίζοντας τον εγκέφαλο δεν έχει τα τόσο καλά αποτελέσματα που θα περίμενες. Επομένως εδώ θέλει μια λίγο περισσότερο έρευνα, λίγο περισσότερο συζήτηση, να δούμε σε ποιον αυτό το φάρμακο κάνει περισσότερο και σε ποιον δεν κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Και κυρίως έχοντας αυτή την εξέταση που σου λέει, αν πάσχεις από Αλτσάιμερ, μπορεί να αρχίσεις την θεραπεία νωρίτερα και να κερδίσεις χρόνο.
1: Κύριε καθηγητά, θέλετε να μιλήσουμε λίγο και για τους παράγοντες που οδηγούν στην άνοια, για να γνωρίζει και ο κόσμος και εμείς βεβαίως, τι είναι, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες τελικά?
2: Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατήσουμε, όπως κρατάμε την καρδιά μας υγιή, πρέπει να κρατήσουμε και τον εγκέφαλο υγιή. Και τι θα κάνουμε για να το κρατήσουμε σε καλή κατάσταση τον εγκέφαλό μας? Ό,τι κάνουμε για να κρατήσουμε την καρδιά μας. Δηλαδή να αποφύγουμε τους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα, η υπέρταση, το ζάχαρο, η χοληστερίνη. Να κάνουμε άσκηση και να έχουμε κάποιο μέτρο στο κρασί και στο αλκοόλ γενικότερα. Επομένως πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε το σώμα μας σε καλή κατάσταση.
0: Πολύ δύσκολο αυτά, το ακούω αυτό πάντως, γιατί δεν θα βρείτε εύκολα κάποιον άνθρωπο πάνω από το 55-60 που να μην έχει ένα πρόβλημα με όλα αυτά που ακούσαμε.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν έχω το πρόβλημα, είναι αντιμετωπίζω το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχω πίεση, την κρατάω χαμηλά. Αν έχω ζάχαρο, το κρατάω στο σημείο που είναι. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, όλα είναι εύκολα, γιατί υπάρχει ένα χάπι για
0: όλα.
2: Εκτός από το κάπνισμα που κάποιος πρέπει να το κάνει από μόνος.
0: Σωστά. Ή το πολύ
2: ακόμα ποτό. Και την παχυσαρκία σήμερα αντιμετωπίζεται.
0: Άρα μιλάμε για ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει στην ουσία τον εαυτό τους ή δεν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας που είναι υπαρκτά.
2: Κάποιοι έχουν εγκαταλείψει τον εαυτό τους. Οι περισσότεροι το έχουμε περάσει με κάποια διαφορία, να το πω έτσι. Δεν σημαίνει εγκατάλειψη. Σημαίνει ότι δεν κοιτάω τον εαυτό μου. Να είμαστε ενεργοί πολίτες, να κινούμαστε, να κάνουμε έτσι, άσκηση, είναι κάτι που δεν το είχαμε μάθει παλιότερα και τώρα είναι κάτι που πρέπει να το συνηθίσουμε λίγο πιο πολύ και να είμαστε σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, να τους νικήσουμε εμείς παρά αυτοί εμάς.
1: Επίσης, κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε, υπάρχει ένας μύθος ή πραγματικότητα, εσείς θα μας το πείτε αυτό, ότι μπορούμε, ας πούμε, να λύνουμε περισσότερα στα βρόλεξα ή με το διάβασμα ή οτιδήποτε για να βάζουμε το μυαλό μας να λειτουργεί, να είναι σε λειτουργία ακόμα περισσότερο. Αυτό βοηθάει.
0: Να μάθεις μια ξένη γλώσσα.
1: Ναι, ακούγονται διάφορα. Αυτό βοηθάει τελικά.
2: Ενώ βλέπουμε ότι κάποιος μπορεί να πάσχει από άνοια, Alzheimer, το εξειδικεύω, βλέπουμε ότι κάποιοι υποφέρουν λιγότερο από άλλους. Επομένως πρέπει να ενισχύσουμε τις εφεδρίες μας, δηλαδή την ικανότητα που έχουμε να αντισταθούμε στο πρόβλημα. Μπορεί και δυο μας να νοσούμε, αλλά αυτός που έχει περισσότερες εφεδρίες και οι εφεδρίες γιγαντώνονται, αυξάνονται με την, να το πω σε εισαγωγικά, με τη γυμναστική της σκέψης που είναι το διάβασμα, αλλά πέρα από αυτό να είσαι μέσα στον κόσμο, δηλαδή όχι
0: η επικοινωνία,
2: το ίδιο, η επικοινωνία, να μην έχεις μοναξιά, να συζητάς τα πολιτικά, τα κοινωνικά φαινόμενα που βλέπουμε κάθε μέρα, να είσαι μέσα στην καθημερινότητα, να μην αφήσεις τον εαυτό σου, να ακούς. Γιατί άτομα που δεν ακούνε πολύ καλά και δεν θέλουν να βάλουν ακουστικά, χάνουν επικοινωνία, οδηγούνται προς την άνοια ευκολότερα.
0: Της μοναξιάς, οπότε πάμε και στην άνοια ευκολότερα.
1: Η κληρονομικότητα, κύριε καθηγητά, παίζει ρόλο σε αυτό?
2: Ένα μικρό ποσοστό, η άνοια Αλτσάιμερ είναι κληρονομική. Η πλειοψηφία όμως, το 90% δεν είναι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υπάρχει και μία προδιάθεση.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί...
2: Χαίρομαι που το λέω, γιατί χαίρομαι και για μένα τον ίδιο.
0: Μπράβο, εντάξει.
2: Είναι κάτι τόσο συχνό που όλοι μας το φοβόμαστε. Δεν είναι κανείς εκτός αυτού του φόβου.
0: Θυμάμαι πάντως που λέμε καμιά φορά ότι είναι μεγάλος ο άνθρωπος, είναι πάνω από τα 85, είναι φυσιολογικό να μην θυμάται πολύ καλά και λένε είναι γέρος, πια έχει γεροντική άνοια, θα το έχετε ακούσει. Είναι έτσι τα πράγματα ή υπάρχουν και άνθρωποι πολύ μικρότερης ηλικίας που αρχίζουν και έχουν προβλήματα και πρέπει εκεί να σταθούμε πιο πολύ και η μεγαλύτερη, εντάξει, είναι φυσιολογικό μετά τα 85 να αρχίσουν να έχουν μια έκπτωση στην σκέψη.
1: Επίσης, Μαρία μου, αν θες να συμπληρώσω, και το γεγονός, γιατρέ μου, ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που μας επιβαρύνει, έτσι. Η αλήθεια
0: και
1: είναι αυτό.
0: Και
1: κουράζεται ο εγκέφαλος. Παίζει και αυτό το ρόλο του.
2: Δεν παθαίνουμε άνοια από κούραση. Αντίθετα, το να είμαστε ενεργοί πολίτες βοηθάει τον εγκέφαλο.
0: Και ας νιώθουμε ότι ξεχνάμε λιγάκι.
1: Σωστά. Ναι, ναι.
2: Όλοι μας ξεχνάμε, για το οποίο δεν θεωρείται νόσος το να ξεχνάμε.
0: Ναι.
2: Είναι η φθορά της μνήμης που έρχεται με τα χρόνια. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον πληθυσμό. Δεν οδηγεί στην άνοια και δεν οδηγεί σε θετικά τεστ του εργαστηρίου που δείχνουν ότι έχει πια άνοια. Ναι. Επομένως δεν λέγεται άνοια. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Αλτσάιμερ, ο γιατρός που έδωσε το όνομα στην ασθένεια, είπε ότι αυτό που παλιά λέγαμε γεροντική άνοια συμβαίνει και σε νεότερους ανθρώπους. Κατά συνέπεια, ξεχάσαμε τον όρο γεροντική άνοια και έγινε νόσος Αλτσάιμερ. Απλώς μεγαλώνοντας, αυξάνονται οι πιθανότητες να νοσήσουμε, όπως και από πολλά άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που ήθελα να προσθέσω όμως,
0: ναι,
2: είναι ότι αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε και ένα καινούριο φάρμακο στο νοσοκομείο του Ρίου.
0: Ναι.
2: Είναι ένα καινούριο φάρμακο το οποίο υποτίθεται, γιατί το λέω υποτίθεται, γιατί μελετάτε ότι μπορεί να βοηθήσει άτομα με άνοια. Είναι μια μεγάλη μελέτη, περιλαμβάνει πολλές χώρες της Ευρώπης, είναι πάνω από 500 άτομα που θα συμμετέχουν, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί λείπουν πάρα πολλά, υπάρχουν ακόμα ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί.
0: Mm-hmm.
2: Είναι η εταιρεία Bayer που το κάνει.
0: Το τρέχει το πρόγραμμα. Πρέπει να είναι κάποιος να πάσχει από άνοια για να συμμετέχει.
2: Πρέπει να πάσχει από άνοια.
0: Ωραία.
2: Και αν απευθυνθεί σε εμάς, χωρίς κανένα κόστος, μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο όμως, έτσι, γιατρέ, να
0: και
1: γίνονται πράγματα
0: μας
1: στην περιοχή μας. Ναι, ναι, ναι.
0: Μας είπε σπουδαία πράγματα ο γιατρός.
2: Ναι, ναι, ναι. Σημαντικό είναι να δουλεύουμε και να ερευνούμε και να είμαστε μπροστά. Αυτό, ναι.
0: Σωστά. Μας είπατε ωραία πράγματα και καινούργια πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Δίνει τη λύση ο Διονύσης στο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος τι κάνει, ακούει τη συνομιλία μας
0: και, βάζει
1: και σου λέει τώρα
0: ανάλογο.
1: Τι χρειαζόμαστε να κάνουμε push-ups.
0: Ναι, κάνουμε γυμναστική.
1: Πώς θα το συνδυάσω αυτό.
0: Βοηθάει.
1: Μπράβο. Κάτσε να βάλω το συγκεκριμένο τραγούδι.
2: Και εμένα μου αρέσει πολύ η γυμναστική.
0: Μα σε μπέζει, επειδή είμαστε μεγαλύτεροι, κατάλαβες. Είναι παλιόπαιδος, το λέω.
1: Εν τω μεταξύ, είδες που κουβεντιάζαμε τώρα, Μαρία μου, ναι, με τον κύριο καθηγητά για την Άνια και για, για τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Ναι. Μου ήρθε στο μυαλό μια συνέντευξη που είχα κάνει αρκετά παλιά με τον Κώστα του Βουτσά,
0: ναι,
1: τον μεγάλο ηθοποιό, ο οποίος πρέπει να ήταν τότε σε ηλικία 80. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος απίστευτος, τετραπέρατος, θυμότανε τα πάντα, μίλαγε λες και ήταν ένας πραγματικά αιώνιος έφηβος, και το συνδυάζω τώρα με αυτή την εποχή εδώ και πραγματικά εκπλήσωμαι, δηλαδή κάθε φορά που ακούω για την Άνια, για τους ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικία, που δεν συμμετέχουν στα κοινωνικά ζητήματα, απομονώνονται, όλα αυτά. Μου έρχεται στο μυαλό πολλές φορές ο γνωστός μας ηθοποιός, ο Κώστας Βουτσάς.
0: Πάρα πολλοί και αυτοί που συμμετέχουν, που δεν σταματάνε, θεωρητικά. Ένα δύσκολο κομμάτι ηλικιακό είναι... από τη σύνταξη και μετά οι άνθρωποι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: εκεί κάπου
1: απομονώνονται και
0: ακριβώς,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Η κούραση των χρόνων της εργασίας τους κάνει μετά να θέλουν να μείνουν, να αποκοπούν από την κοινωνία, ναι, για να ηρεμήσουν.
1: Γι' αυτό, λοιπόν,
0: ίσως είναι τραγικό.
1: Μπράβο, γι' αυτό τώρα λοιπόν φροντίζουν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, έτσι, της τελευταίας δεκαετίας.
0: Μην μου το ξαναπείς, γιατί δεν θα σε συμπαθώ
1: να
0: καθόλου.
1: Να μην πάρει σύνταξη, κατάλαβε, να πάρει στα 90,
0: πάρω,
1: ρε παιδί μου, γιατί να πάθεις άνοια.
0: Θέλω να πάρω, ρε Βασίλη, να κάνω δύο.
1: Όχι, δεν θα πάρει. Γιατί να πάρω, άμα πάθει άνοια, τι θα γίνει δηλαδή.
0: Όχι, θα κάνουμε ραδιόφωνο για να μην πάθω άνοια.
1: Ωραία, θα κάνουμε ραδιόφωνο μέχρι τα 100.
0: Μέχρι τα 100, δεν με νοιάζει.

0: και νησί. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-1785.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.

0: Αυτό είναι καινούριο, αλήθεια.
1: Το
0: και
1: κατάλαβα.
0: Ποια κοπελιά το λέει?
2: Τελειώσανε τα αστεία.
0: Μάλιστα, η Ανδρομάχη, ε.
1: Και είδες, εγώ το ξέρω γιατί το έχω ξανακούσει.
0: Πώς γίνεται, πώς γίνεται εσύ, παιδί μου, να το έχεις ακούσει και εγώ να μην ξέρω τίποτα?
1: Είδες, εγώ μπορεί να είμαι μεγαλύτερα, αλλά είμαι μέσα στα κόλπα, να ξέρεις. Δεν σου θυμίζει παλιό ελληνικό κινηματογράφο?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντελώς, εντελώς.
1: Παλιά τραγούδια. Ωραία, μπράβο.
0: Ωραίο, ωραίο, ναι.
1: Μπράβο.
2: Ο κόσμος το έχει του πανό και εμείς κρυφό καμάι.
1: Θέλει να μας πει κάτι το αγοράκι?
0: Ναι, δεν ξέρω, μήπως εννοείς κάτι, καλό μου παιδί. Μάλιστα.
1: Σε φοβάμαι.
0: Καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, ότι επιστρέψαμε εδώ στους 103,9 και στον Πελοπόννησος FM και είναι βεβαίως η εκπομπή Υγείας Θέματα. Και αυτή που φροντίζει για την ψυχική σας υγεία πάνω απ' όλα είναι η Μαρία Σιωρόκου που είναι στο μικρόφωνο.
2: Για σένα αυτός δεν κάνει.
1: Εσύ, Βασίλη Καψαμπέλη, δεν φροντίζεις? Και εσύ, αφού έχεις συνεννοηθεί με το
0: έτσι,
1: Διονύση απέναντι του
0: Στεφανόπουλο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι αυτός που είναι...
1: Να κάνει έτσι τέτοιες, να έχει επιλογές μουσικές για να φτιάχνει
0: διάθεσή
1: μας. Να
0: μην τα μαρτυράς όλα τώρα, είναι βέβαια, βέβαια. Έτσι θα το πάμε, μαράκι.
1: Εννοείται.
0: Τώρα που είναι και η Άνοιξη.
1: Εννοείται.
0: Τρέξαμε και στα Λιβάδια χθες να πιάσουμε το Μάι και όλα αυτά. Έλα, έλα, μην χαμογελάς.
1: Στεφάνη, έφτιαξες?
0: Μωρέ, Στεφάνη, δεν έφτιαξα, αλλά θα δούμε.
1: Θα φτιάξουμε.
0: Εσύ έφτιαξες?
1: Εννοείται.
0: Εσύ βέβαια είσαι και στην εξοχή λίγο εκεί, Βραχνέ, καμιά χαρά είσαι, καλά. Πες μου ότι κάνανε και μπάνιο, να τρελαθώ με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Δεν λέω τίποτα, δεν λέω τίποτα, ας ήσουν εκεί να δεις.

0: Επειδή ανεβαίνει ο ρυθμός,
1: ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε να πούμε μερικά πραγματάκια.
1: Ωραία.
0: Tips. Υγειονομικού χαρακτήρα.
1: Ενδιαφέροντος.
0: Σαν φοβερό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πολλά πράγματα τώρα σε αυτό το ημίωρο. Έτσι, ναι. Μαρία μου.
1: Είναι αλήθεια
0: ότι είχα τρομερή περιέργεια για τις βαφές των μαλλιών. Και για τις γυναίκες που συνεχώς, παιδί μου, βάφουν τα μαλλιά τους και καλοπίζονται κτλ. Και μέχρι που λύθηκαν αυτές οι απορίες μου. Λιγάκι, εντάξει, μια χαρά είσαι εσύ.
1: Ναι, λοιπόν, τι να κάνω, μεγαλώνω.
0: Λοιπόν που μου λύθηκαν αυτές οι απορίες, Μαρία μου. Γιατί λέει, μέχρι πόσες φορές το χρόνο επιτρέπεται, με ασφάλεια πάντα, να βάφουν οι γυναίκες τα μαλλιά τους. Βέβαια, έχουμε φτάσει στο σημείο να βάφουν και οι άντρες. Τα μαλλιά τους, αλλά εντάξει, το ξεπερνάω τώρα αυτό.
1: Και αν σου βγει και κομμωδινή.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Βγαίνει πολλές φορές. Καλά, είναι αστείο έτσι αυτό.
1: Τραγικό, θέλει
0: να
1: αστείο.
0: Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μόνο μία βαφή για τους άντρες?
1: Όχι, παιδί μου, γιατί? Δηλαδή, εσύ αν είσαι τα μαλλιά σου καστανά,
0: Δεν μιλάω για τους νέους που ξέρεις, βάζουν λίγο ξανθιές αντάβεις κτλ. Βλέπω κάτι κυρίως που είναι μεγαλύτερη ηλικία.
1: Αυτοί βγάζουν και κομμωδινή, το γκρι,
0: αυτοί βγάζουν. Ναι, φοβερό. Ναι,
1: λουλακί, κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικά.
0: Ή αυτό το, ξέρεις, το δρύς που είναι το. το επίπλου.
1: Κομμωδινή.
0: Ναι, έτσι, φοβερό.
1: Καφετή, ξέρεις, που δεν είναι πετυχημένο, αλλά έχει πλάκα όμως, έτσι.
0: Εννοείται. Και φαίνεται, κάνει μπαμ.
1: Και το άσχημο είναι ότι μπαίνουν στη διαδικασία και επώνυμοι.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Εντάξει, τους ενοχλεί, μωρέ.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι, δεν μπορείς να τους κακολογήσεις τους ανθρώπους, γιατί σου λέει οι γυναίκες γιατί να έχουν το προνόμιο να βάφουν τα μαλλιά τους, ναι, και εμείς όχι. Οπότε το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, εκεί είναι λίγο αστείο. Και σε εμάς κάποιες φορές είναι αστείο, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχουν και κάτι ηλικιωμένες οι οποίες κάνουν κάτι μοβ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μοβ λιλά, τέτοια.
1: Μπορεί να θέλουν να είναι λίγο extreme.
0: Βγαίνει κάτι κόκκινο τώρα, ξέρεις, το κόκκινο, το κεραμιδί, το ξέρεις, κάτι ροζ, εντάξει, κάτι τέτοια. Και μιας λοιπόν και μιλάμε με
1: πόσες φορές λοιπόν πρέπει να βαφούν
0: λοιπόν
1: τα μαλλιά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Για να ακούσω.
0: Η βαφή των μαλλιών λέει ότι δεν επηρεάζει μόνο την υγεία του τριχωτού της κεφαλής και του δέρματος, αλλά ενέχει και κινδύνους γενικότερα για τον οργανισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες, η καλύτερη συχνότητα είναι 4 φορές το χρόνο. Είναι προτιμότερο, λένε οι επιστήμονες, να βάφετε τα μαλλιά σας μία φορά κάθε 3 μήνες. Γιατί οι βαφές περιέχουν πολλά χημικά συστατικά.
1: Δεν γίνεται, Βασίλη, αυτό, γιατί άμα βγει ρίζα, τι θα κάνουν οι έρμες?
0: Βεβαίως.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Είναι ένα ζήτημα. Η τοξικότητα, λέει, των μετάλλων και η απορρόφησή τους μέσω του δέρματος μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις όπως ερυθρότητα, κνησμό και άλλες μορφές αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής. Μάλιστα, Μαρία μου, πολλές μελέτες έχουν επίσης επισημάνει ότι η βαφή μαλλιών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνων του ουροποιητικού συστήματος.
1: Ναι. Επομένως, φτάνει μέχρι εκεί.
0: Ακριβώς, σκέψω, έτσι.
1: Ναι,
0: επομένως, χρειάζεται περισσότερη προσοχή και έλεγχο στη συχνότητα της βαφής. Εδώ λοιπόν έρχομαι σε προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει και με δερματολόγους που λένε ότι ακόμα, λέει, και το νερό της βροχής που πέφτει επάνω στο δέρμα μας μας επηρεάζει. Πόσο μάλλον οι βαφές των μαλλιών
1: χημικά.
0: Και με τόσα χημικά, τα οποία όλα αυτά τα απορροφάει ο οργανισμός.
1: Εντάξει, έχουν βγει και κάποιες φυτικές, Βασίλη, γιατί πια για τις γυναίκες είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς τώρα να είναι οι άλλοι πολύ καλοδιατηρημένοι,
0: ναι,
1: 50-55, και να είναι άσπρα τα μαλλιά της.
0: Ναι.
1: Θα
0: σωστά.
1: Νιώθει πολύ χάλια, κατάλαβες.
0: Τώρα, στη συγκεκριμένη μελέτη για την οποία κουβεντιάζουμε, οι επιστήμονες αναφέρονται και στο γεγονός πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας από τις βαφές των μαλλιών, και μάλιστα το γεγονός ότι αυτή η φροντίδα, λέει, του σώματος μετά τη βαφή είναι ιδιαίτερα σημαντική, Μαρία μου.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι λοιπόν, οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι πολύ ιδανικό να πίνουμε άφθονο νερό. Και να λαμβάνουμε, λέει, συμπληρώματα βιταμίνης C μετά την βαφή. Οπότε οι γυναίκες που βάφουν τα μαλλιά τους, η πλειοψηφία δηλαδή, είναι
1: πορτοκάλια.
0: Καλό να πίνει να πίνει καμιά πορτοκαλάδα έτσι στημένη.
1: Δεν τα ξέρει κανείς αυτά, θέλω να σου πω. Γι' αυτό πολύ ωραία αυτά που μας λες, Βασίλη. Μπράβο.
0: Ναι, επίσης να σου πω τελειώνοντας ότι παράλληλα οι επιστήμονες προτείνουν στην καθημερινή διατροφή την κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών που περιέχουν βιταμίνη C, όπως είναι τα ακτινίδια, βεβαίως τα πορτοκάλια τα οποία είπαμε και τα λεμόνια, ώστε να βοηθούμε τον οργανισμό να αντισταθεί στις πιθανές βλάβες που προκαλούν οι χρωστικές ουσίες τις οποίες περιέχουν οι βαφές μαλλιών.

0: Το προηγούμενο τραγούδι μου άρεσε πιο πολύ, αλλά.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα πάνω σκιάμος. Τώρα παίζουμε
0: το
1: σε άλλο level. Μπράβο, Διονύση, μπράβο.
2: Ξημερώνει και έχω ξυπνήσει από το μεθύσι το χθεσινό.
1: Μπράβο, αγόρι μου, είσαι ο άνθρωπός μου.

0: Υπάρχει τρομερή έλλειψη στα σούπερ μάρκετ λόγω πολέμου τώρα στις περιοχές που γίνεται ο πόλεμος.
1: Βαφών, εννοείς μαλλιών.
0: Φαντάζεσαι τώρα, πες το Μαρία.
1: Λέω, αυτό είναι, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Λέω, θυμάμαι τι είχε γίνει με τον COVID, που ήταν κλειστά τα κομμωτήρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και προσπαθούσαν όλες από τις αποθήκες με τις βαφές ή να πάρουν τις κομμωτριές τους, να μάθουν αριθμό παίρνουν για την κάθε βαφή.
0: Γιατί αλλάζει και από εταιρεία σε εταιρεία, δηλαδή.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί π.χ. το ξανθό που χρησιμοποιώ εγώ είναι το 8.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά που ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, φαντάσου να μην υπάρχει πουθενά βαφή. Μας φαντάζεσαι σε λίγο καιρό. Θα έχει πάρα πολύ γέλιο, θέλω να σου πω. Θα γελάσει, ξέρεις, ο κάθε
0: όλες με γκρι μαλλιά.
1: Χάρι μαύρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να βγαίνει η ρίζα, να έχει φτάσει το μισό να είναι μαύρο και το άλλο το μισό γκρι.
1: Τραγικό.

0: Ένας από τους παράγοντες που μας είπε πριν ο κύριος Ελούλ που έχει να κάνει με την Άνια είναι και η χοληστερίνη. Mm. Έτσι το θυμάσαι, Βασίλη.
1: Βάζει δύσκολα
0: να
1: τώρα.
0: Να σου πω και εγώ λοιπόν τώρα τι μπορείς να κάνεις με φυσικό τρόπο να μειώσεις τη χοληστερίνη. Υπάρχει ένας ξηρός καρπός που βοηθάει πάρα πολύ και μια χουφτούλα από αυτόν τη μέρα μπορεί να ρίξει την χοληστερόλη, να την μειώσει.
1: Μην μου πεις ότι είναι τα καρύδια.
0: Τα καρύδια, ναι. Είναι αυτός, ναι, και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με την άσκηση, έτσι, και τον υγιεινό τρόπο ζωής προστατεύει την καρδιά, αλλά υπάρχουν και κάποιες τροφές όπως είναι τα καρύδια που έχουν έτσι μεγάλα ωφέλη για τον οργανισμό, καθώς συνδυάζουν υψηλή διατροφική αξία με αποδεδειγμένη δράση στη μείωση της κακής χοληστερόλης, της LDL.
1: Δηλαδή, εγώ με το Διονύση.
0: Πεθαίνω που γελάει. Όχι, εντάξει, ναι, λέγε, τι σκεφτόσουν.
1: Να σου πω τι σκέφτομαι, θα σου το πω τώρα. Πες. Εγώ με το Διονύση. Που δεν μας απασχολούν αυτά, ρε παιδί μου, τώρα που λες εσύ τώρα, γιατί είναι. Ναι, μας απασχολεί η χοληστερίνη.
0: Νομίζω τα καρύδια όχι, με το μέλι.
1: Όχι. Τα καρύδια μπορούμε να τα συνδυάσουμε και με το σουβλάκι.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν μπορώ, πεθαίνω.
1: Τώρα, πρόσεξε να πω, εγώ τώρα βγαίνω εγώ τώρα με το Διονύση έξω. Κάτσε, και μας λες για χοληστερίνη. Πλακώνουμε τα σουβλάκια.
0: Ωραία.
1: Αν φάμε με τα καρύδια, είμαστε οκ, okay, δηλαδή.
0: Λογικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες.
1: Οπότε, Διονύση, έτσι θα το κάνουμε.
0: Θα φάμε σουβλάκια. Και μετά 10 με 14 καρύδια. Μισά. Έτσι.
1: Τι 10 με 14.
0: Καρύδια μισά. Δηλαδή, μην ξέρεις πώς θα φάει.
1: Θα το συνδυάσουμε με ουίσκι εμείς.
0: Μια χαρά μου ακούγεται. Ε.
1: Πάντως, πέρα από την πλάκα, Μαρία μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Σήμερα έχω κανονίσει, εγώ πήρα κάτι σουβλάκια. Αλλά εκτός από χοιρινά, έχω πάρει και κοτοπουλίσια. Παίζει ρόλο και αυτό. Ναι, για την χοληστερίνη. Όχι, αλήθεια στο λέω, ειλικρινά.
0: Τα κοτοπουλίσια είναι καλύτερα, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Εμένα όμως μου αρέσουν τα χοιρινά.
1: Να πάω φεύγοντας να πάρω και καρύδια.
0: Και λίγο ξυγκάκι.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Είναι καλύτερα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οπότε τρως ό,τι θες και ναι, μετά μια χουφτούλα καρύδια.
1: Αυτά είναι. Συγγνώμη, τώρα σου κατέστρεψα την μελέτη.
0: Όχι,
1: αλλά
0: δεν πειράζει καθόλου. Είναι πλούσια, να ξέρεις, τα καρύδια σε πολυακόρεστα λιπαρά, κυρίως σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης και της φλεγμονής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης.
1: Επίσης για τα καρύδια, ναι, σε περίοδο νηστείας,
0: ναι,
1: λένε ότι τα καρύδια. Ναι, ναι, είναι χορταστικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, βέβαια.
1: Και πολλές φορές υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διατροφή, Μαρία μου, και προτιμούν τα καρύδια στην καθημερινότητά τους, γιατί τους δίνει αυτή την αίσθηση του κορεσμού.
0: Ακριβώς, έχουν πολλές φυτικές ίνες. Περιορίζουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από το έντερο, έχουν αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες επίσης προστατεύουν τα αγγεία. Άρα είναι πάρα πολύ καλά. Για πες.
1: Και θα σου αποκαλύψω τώρα.
0: Για πες, να δω.
1: Λοιπόν, μόλις θα πάρεις ένα καρύδι, θα το σπάσεις,
0: ναι,
1: και μόλις το κόψεις στη μέση ακριβώς,
0: ναι,
1: θα το δεις σαν εικόνα, σαν
0: ναι,
1: εικόνα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από το κέλυφος που έχει, δηλαδή μόλις το σπάσεις, θα το δεις από εκείνη την πλευρά, από το κέλυφος.
0: Ναι.
1: Και θα μου πεις τι σου θυμίζει.
0: Εγκέφαλο.
1: Ακριβώς.
0: Είδες πώς
1: είδες. Ναι. Θυμίζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
0: Και γι' αυτό του κάνει και καλό λογικά. Λοιπόν, η δράση των καρυδιών δεν περιορίζεται λοιπόν μόνο στην καρδιά. Όταν τρώτε τακτικά, σας βοηθάει να έχετε καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, όπως είπε ο Βασίλης, και ενίσχυση της μνήμης. Μπράβο, Βασίλη.
1: Είδες. Δεν το ήξερα, ειλικρινά.
0: Είδες. Βελτίωση της ευαισθησίας στην ενσουλίνη, ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, και υποστήριξη της υγείας του εντέρου. Επίσης, έχει πολύ βιταμίνη ε, μαγνήσιο και πολυφενόλες και όλα αυτά βοηθούν και στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.

0: πες, πες.
1: Δεν γιατί... άκουσα τι είπατε.
0: Α, ναι, καλύτερα.
1: Ναι, καλύτερα, εντάξει. Πάντως λέω, σκεφτόμουν και γλυκά με καρύδια, ε. Δεν είναι ωραία.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Δεν πειράζει που εμένα μου αρέσουν τα γλυκά.
0: Όχι,
1: οπότε
0: όχι.
1: Ας τα φάω τα καρύδια και
0: εμείς από μεσημεία, εμείς από μεσημεία, ναι, πλευρά, ναι, που φτιάχνουμε τις δίπλες, βάζουμε καρυδά και τριμμένο επάνω.
1: Ναι. Και μέσα στα σίκα, σε κάποια σίκα βάζει τα καρύδι.
0: Τέλειο, στις τσαπέλες.
1: Τέλειο, ναι.
0: Στα αποξεραμένα τα σίκα,
1: ναι,
0: εμείς τα λέμε τσαπέλες.
1: Τσαπέλες, ναι.
0: Λοιπόν, εάν λοιπόν βάλεις σε ένα σίκο ενδιάμεσο καρύδι, είναι σαν να τρως κάτι εξωπραγματικό.
1: Είναι ιδέες. Ξέρω, παιδί μου, τα καλά τα κυνηγάω, να ξέρεις.

0: Εν τω μεταξύ και δελτίο ειδήσεων να λέγαμε, τόσα πολλά χαρτιά δεν υπήρχε πως να είχαμε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε τώρα ένα τόμο ολόκληρο από κυκλοπαίδια.
1: Δεν θα είχες, παιδί μου, χαρτιά, γιατί θα είχες το AutoCue.
0: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει τελειώσει το χαρτί.
0: AutoCue και όρτινο.
1: Ναι, και όρτινο. Δεν έχεις δει. Όλοι στα αθηναϊκά που λένε ναι. Και όρθιοι δελτία ειδήσεων με ένα τάμπλετ είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με ένα. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, εγώ έχω μείνει λίγο στα παλιά, στην παλιά εποχή, η βραμαρία μου, εντάξει.
1: Μια χαρά και το AutoCue. Α, εγώ πάντα φοβόμουν και είχα και χαρτάκια μπροστά.
0: Και άκου τώρα και τώρα πλέον το AutoCue το χειρίζεται ο ίδιος.
1: Ναι, γιατί μπορεί ο άλλος.
0: Τότε εμείς προ Χριστού το μεταχειριζόταν άλλος.
1: Το χειριζόταν άλλος και μάλιστα.
0: Έτρεχε, έτρεχε.
1: Ναι. Μπορεί να σου κάνει και κάμια πλάκα να σου το καλά. Τρέξει λίγο και να γίνεις ρεζίλη. Αν
0: τι
1: και οι συνάδελφοι
0: τώρα.
1: Είχαν μάθει
0: ναι.
1: Και
0: τον τρόπο που μιλάγε
1: ο
0: συνάδελφος, ναι.
1: Και το πήγαιναν κανονικά σύμφωνα με τον τρόπο που μιλάει ο καθένας.
0: Εν τω μεταξύ, τις προάλλες μίλαγα με κάποιους συναδέλφους και με μια συνάδελφο η οποία έχει κάνει, τώρα είναι και συγγραφέας, έχει γράψει ένα βιβλίο.
1: Φαντάζομαι τη Γιώτα, την
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και εξηγούσε σε κάτι άλλα παιδιά, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη δημοσιογραφία, ότι όταν είχα ξεκινήσει, εγώ έγραφα χειρόγραφο, ας πούμε, και το δίναμε στις κοπέλες και το παίρναμε στην υπολογιστή.
1: Ναι, εσύ ήσουν σε αυτή τη φάση.
0: Ναι.
1: Ρώτα και εμένα όμως, που έχω ξεκινήσει το 91.
0: Ναι, πω.
1: Και εμείς γράφαμε στη γραφομηχανή.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ
1: από
0: χειρόγραφο.
1: Από τη μηχανή περάσαμε εμείς στον υπολογιστή, στο AutoCue και στη συνέχεια. Φοβερό, ε.
0: Δεν θα πούμε άλλα για το παρελθόν, γιατί αν κάτσουμε να μιλήσουμε για το παρελθόν και τις εμπειρίες μας, θέλουμε δύο εκπομπές.
1: Πάρα πολλά. Και τώρα μου θύμισες... θυμάσαι τις κασέτες της Μπέτα που τρέχαμε
0: εννοείται.
1: Διάδρομο να προλάβουμε τα θέματα. Όλα τώρα είναι ψηφιακά, είναι φτιαγμένα στον υπολογιστή.
0: Άντε να δείξω τώρα στο Διονυσάκη τώρα αυτές τις κασέτες τώρα, έτσι.
1: Super VHS στην αρχή, θυμάσαι, και μετά Μπέτα.
0: Και κάμερες, με VHS.
1: Ναι. Και τεράστιες κάμερες κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Και μας λέγανε, συγγνώμη Διονύση μου, και μας λέγανε οι εικονολήπτες, λέει παιδιά, με έχει πιάσει μέση μου.
1: Μέση μου, όντως.
0: Τώρα αντιλαμβάνεσαι έτσι για τη βάρος.
1: Τη βάρος, ναι. Τώρα πια είναι όλα μικρά.
0: Επίσης, Διονύση, με το κινητό, το οποίο είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ρεπορτάζ, σπικάζ, μοντάζ, όλα τα πάντα. Ταξιδέψαμε λίγο στο παρελθόν, αφήσαμε λίγο
1: και
0: τα ζητήματα υγείας και στην τηλεόραση.
1: Και το ραδιόφωνο είναι τέλειο, αλλά
0: πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Εμείς που είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε στην τηλεόραση, την τοπική και περιφερειακή τα προηγούμενα χρόνια και να μάθουμε πράγματα που εντάξει, δύσκολα ένας άνθρωπος μάθαινε, παρά μόνο άμα ήταν στην πρωτεύουσα, ήταν πολύ ωραίες εμπειρίες και έχουμε περάσει και πολύ ωραία.
0: Και ήταν και πολύ ωραίοι άνθρωποι.
1: Ναι, και ωραία χρόνια, όντως.

0: Είδες Μαρία μου που κουβεντιάσαμε πριν για τις βαφές των μαλλιών. Τι θα έκανε και αυτή η καψερή η Βύση με τα μαλλιά τα Σαντρέ?
1: Σωστό.
0: Αν υπήρχαν έλλειψη στις βαφές μαλλιών.
1: Τι φαντάζεσαι την καψερή πως θα έχει γίνει?
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Ούτε εγώ.
0: Γιατί τώρα ετοιμάζεται, λέει, για το ΆΚΑ.
1: Ναι, έχουν κλείσει 100.000,
0: ναι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Ναι. 4 εκατοσταρικάκια. Μέχρι 4 εκατοστάρικα. Από 50 ευρώ νομίζω.
1: Εμένα το παιδί μου έχει κλείσει ήδη. Έχει κλείσει
0: πάνω,
1: ήδη το παιδί μου.
0: Έχει κλείσει,
1: εννοείται.
0: Εμένα να δεις από εδώ να δεις κάτι φίλες.
1: Εννοείται.
0: Χαμός.
1: Όλοι πάνε.

Πολύ καλά καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και φτάνουμε σιγά σιγά στην εκπομπή, σε μια ακόμα εκπομπή μας, εδώ στην εκπομπή Υγείας Θέματα, στους 103,9 και στον Πελοπόννησος FM.

0: ως καθηγήτριά μου δέχομαι να. Για πολλές φορές θα θέλω να το κάνεις αυτό, να με διορθώσεις. Πες.
1: Όχι, παιδί μου, σιγά.
0: Όχι, πες.
1: Φτάνουμε στο τέλος, Βασίλη, σιγά-σιγά της εκπομπής μας σήμερα. Πρώτο Σάββατο του Μαΐου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασε και αυτό.
0: Ωραία.
1: Ήταν κοντά σας η εκπομπή Υγείας Θέματα, ο Βασίλης Καψαμπέλης.
0: Και η Μαρία Σιωρόχο, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως στις μουσικές επιλογές, αλλά και στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Στεφανόπουλος.
1: Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.
0: Μου άρεσε η εκπομπή σήμερα. Ναι. Είχα έρθει λίγο έτσι, λίγο πιο διστακτικός, αλλά.
1: Δεν ήταν ωραία.
0: Πολύ.
1: Εμείς τουλάχιστον περνάμε καλά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα περνάμε τόσο καλά και οι ακροατές. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι το άλλο Σάββατο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Εδώ πάντα στον Πελοπόννησος FM και στους 103,9. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μια καλή εβδομάδα.
0: Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
2: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through science and our experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.
3: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
7: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
5: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι στιγμές που σε ταξιδεύουν μέσα στη μέρα. Τραγούδια που ξεχωρίζουν όπως πρέπει να ακούγονται. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς. Συζητιέται. Μία εκπομπή που σχολιάζει καλλιτέχνες, μουσικά δρόμενα και ό,τι κινείται γύρω από τη σύγχρονη μουσική σκηνή, ενώ ακούμε αγαπημένα ροκ και pop κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών. The She Goes, η εκπομπή που αφήνει τη μουσική να μιλήσει. You got the music in you. κάθε Σάββατο 2 με 4 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9 με την Έλενα Βασιλακοπούλου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Βασιλακοπούλου και ακούτε την εκπομπή There She Goes στο Πελοπόννησος FM 103,9. Μας ακούτε μέσω Live24 και e-radio, αλλά και μέσω του pelop.gr. Σε αυτή την εκπομπή σχολιάζουμε καλλιτέχνες, μουσικά δρόμενα και ό,τι κινείται γύρω από τη σύγχρονη μουσική σκηνή, ενώ ακούμε αγαπημένα κομμάτια rock και pop των τελευταίων δεκαετιών. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς, συζητιέται. Τον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Ξεκινάμε με 80's διάθεση και πάμε να ακούσουμε Μαρία Μαγδαλένα.

Αγαπημένοι μου ακροατές, ελπίζω να είστε καλά και να έχετε μία όμορφη εβδομάδα. Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα με έχει πιάσει έτσι λίγο η άνοιξη. Θέλω να είμαι συνέχεια έξω, να ακούω μουσική, να βλέπω φύση, θάλασσα. Τουλάχιστον βέβαια η φετινή άνοιξη δεν ήταν μαρτυρική όπως το 2023, 2024 και το 2025 και φέτος πραγματικά είδαμε και τις τέσσερις εποχές να συμβαίνουν. Επίσης θέλω να σας πω κιόλας ότι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Μαρία Μαγδαλένα, μου έχει κολλήσει εδώ και μέρες και για όσους με ξέρουν, όταν με πιάνει το μικρόβιο των 80's κυμαίνομαι σε τέτοια μουσικά μονοπάτια. Να σας πω επίσης, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι εντάσσουμε και νέα στήλη σε αυτή την εκπομπή, το There She Goes, όπου εσείς ρωτάτε και εμείς σας απαντάμε. Γι' αυτό μην διστάσετε, στέλνετε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε στον Πελοπόννησος FM 103,9 μέσω Live 24. Ελεύθερο το θέμα, με ευλάβεια, και εμείς αναμένουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε λοιπόν με Self Control και Big in Japan.

όταν ήμουν μικρή, εκεί στα τέλη 90s, η δεκαετία του 80 φάνταζε στα μάτια μου ως κάτι πολύ μακρινό, κάτι πολύ wow. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχα δει και μία ταινία με την Demi Moore, όπου δεν θυμάμαι ακριβώς την πλοκή, αλλά προσπαθούσαν να επαναφέρουν την disco, την δισκοτέκα, αν θυμάστε. Και μάλιστα είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν υπήρχε ο θεσμός της disco όπως υπήρχε τότε. Βέβαια να πούμε ότι για καλή μας τύχη πέρασε και εκείνη η μόδα εκείνης της εποχής ανεπιστρεπτή, γιατί τώρα μεταξύ μας ήταν εντελώς kids, αλλά μουσικά ήταν πάρα πολύ μπροστά. Λοιπόν, να ξέρετε αγαπημένοι μου ακροατές, δεν έχω καταφέρει να βρω εκείνη την ταινία. Αν όμως εσείς τυχαίνει να την έχετε δει ή να την ξέρετε, σας θερμό παρακαλώ, στείλτε μου μήνυμα λατρείας στον Πελοπόννησος FM 103,9 μέσω Live 24. Συνεχίζουμε εμείς λοιπόν με Sherry Sherry Lady και Take On Me.

0: ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Να πούμε ότι στο Πακιστάν ένα μωρό, προσέξτε τώρα, γεννήθηκε με δύο πέι λόγω μιας σπάνιας ιατρικής πάθησης και ο γιατρός, αφού πρώτα έκανε την αξιολόγηση και είδε την περίπτωση, αποφάσισε, λέει, να του αφαιρέσει το μεγαλύτερο από τα δύο πέι και να κρατήσουν το πιο λειτουργικό. Τουλάχιστον άτυχο το μωρό αυτό, να πούμε, με την διφυλία, έτσι, αλλά στο τέλος της ημέρας, παιδιά, σημασία έχει η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συνεχίζουμε με Tears of Fears και Deepest Mode.

ώρα για αξιοπερίεργες έρευνες τώρα. Ξεκινάμε με την πρώτη. Οι αγελάδες, λέει, έχουν κολλητές φίλες. Έρευνα από το University of Northampton έδειξε ότι οι αγελάδες αγχώνονται όταν χωρίζονται από τις κολλητές τους και μάλιστα όταν συμβαίνει αυτό, ο καρδιακός τους ρυθμός, λέει, ανεβαίνει. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν και οι αγελάδες τις μπέστης τους και εγώ απορώ τώρα. Έχουν άραγε και το γυναικείο δράμα στη ζωή τους. Ποιος ξέρει. Πάμε στην επόμενη έρευνα. Οι άνθρωποι, λέει, προτιμούν να δίνουν ηλεκτροσόκ στον εαυτό τους. Βγάζει νόημα, παιδιά, ο τίτλος, θα καταλάβετε. Μελέτη από το University of Virginia διαπίστωσε ότι αρκετοί άνθρωποι προτίμησαν να πατήσουν το κουμπί που τους δίνει ένα μικρό ηλεκτροσόκ αντί να μείνουν μόνοι τους με τις σκέψεις τους για λίγα λεπτά. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, η έρευνα μας λέει ότι βαριόμαστε τον εαυτό μας και να σκεφτούμε και ότι είναι πιο τρομακτικό αυτό να μείνεις με τις σκέψεις σου από ότι να υποστείς ένα ηλεκτροσόκ. Εντάξει, sorry έρευνα, προτιμώ να χαθώ στις σκέψεις μου. Δεν μας τα λέει καλά το University of Virginia. Γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε με OMC και Taylor Swift.

συνεχίζουμε με τις έρευνες. Οι πιγκουίνοι, λέει, κάνουν προτάσεις γάμου με πέτρες. Το γνωστό βοτσαλάκι, όλοι το ξέρουμε αυτό, και σύμφωνα, λέει, με παρατηρήσεις σε αποικίες πιγκουίνων, όπως η Αντελή Πιγκουίν, τα αρσενικά ψάχνουν την πιο τέλεια πέτρα και τη δίνουν στο θηλυκό. Αν την αποδεχτεί, έχουμε ζευγάρι. Αν όχι, φρεντζόν με φτερά. Εγώ θέλω να πω πολλά μπράβο στους πιγκουίνους. Είναι ευγενικά και τρυφερά πλάσματα και μονογαμικά. Πάρα πολλά μπράβο. Μακάρι να ήταν όλοι οι άνθρωποι και γύρω σαν τους πιγκουίνους. Εμείς τώρα πάμε και στην τελευταία έρευνα για σήμερα. Η πίτσα, λέει, είναι πιο αποτελεσματικό κίνητρο από ότι τα λεφτά. Για να δούμε τώρα τι λέει η έρευνα. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Έρευνα, λέει, από τον Dan Ariely Research Group, από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνεις ότι υπάρχει θέμα, έδειξε ότι οι εργαζόμενοι ήταν πιο παραγωγικοί όταν τους υποσχέθηκαν πίτσα αντί για χρηματικό μπόνους μικρής αξίας. Λοιπόν, παιδιά, μην υποτιμάτε ποτέ τη δύναμη της πίτσας, αγαπημένοι μου ακροατές. Ωστόσο, προκαλώ το διευθυντή μου, το Σπύρο Γουδεύενο, να το κάνει ως εργασιακό πείραμα την επόμενη εβδομάδα στο γραφείο και θα σας πω εγώ, παιδιά, με τεκμήρια αν ισχύει έρευνα ή όχι. Remember my words. Λοιπόν, συνεχίζουμε με One More Night και Dracula.

Ο influencer GOK, για όσους βλέπουν Survivor και ξέρουν τα καθέκαστα, ήταν εκεί, πήγε και στο Just the Two of Us, όπου ο άνθρωπος είχε έτσι πολύ περιορισμένο πρόγραμμα, η ατζέντα ήταν γεμάτη το καλεντάρι και δεν μπορούσε να είναι τις μέρες που γίνεται η εκπομπή και αποχώρησε και ο θελός. Και τον γκράξανε μετά στα social media, χαμούλης. Αυτός λοιπόν ο Μεσχέ ιδρύει το νέο του κόμμα, το Generation Hellas, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο κόμμα. Έχει ανάγκη να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα αυτή η χώρα και είναι έτοιμος, λέει, να φιλοσοφήσει πολιτικά. Μάλιστα τονίζει ότι πληρεί και τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μιας και είναι κάτοχος πτυχίου και έχει και εξειδίκευση στη μακροοικονομία. Ακούς, Λαζαρίδη, και influencer και με πτυχίο. Κοιτάξτε να δείτε όμως τώρα. Από τη στιγμή που η μισή βουλή δεν έχει πτυχία ή τα πτυχία της είναι fake. Από τη στιγμή που ο Άδωνης έχει αναλάβει υπουργεία και μάλιστα αυτό της υγείας. Από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας η κυρία Βούλτεψη, εγώ θα ευχηθώ στο GOK καλή επιτυχία με την ίδρυση του κόμματός του και θα του δώσω και έτσι και μια ταπεινή φιλική συμβουλή να βρει και τεχνοκράτες για να συγκροτήσει την ομάδα του. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε μουσικά με Wet Town και The Verve.

0: 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Στο σπίτι, η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine, το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο, όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο, τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Για όσους μας ακούν τώρα, είμαι η Έλενα Βασιλακοπούλου και στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος και ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9. Θα ήθελα να σας πω και όλες αγαπημένοι μου ακροατές ότι από σήμερα εντάσσεται νέα στήλη στην εκπομπή μας, όπου εσείς ρωτάτε και εμείς σας απαντάμε και μαζεύουμε όλα τα ερωτήματά σας και τα διαβάζουμε στην εκπομπή. Άλλη μια σπουδαία είδηση, παιδιά, είναι ότι το Pokemon Go, ξέρετε εκείνο το παιχνίδι που πας και κυνηγάς Pokemon από εδώ και από εκεί, αφαίρεσε επίσημα από το Pokestop το νησί του Epstein, ύστερα από αντιδράσεις των παικτών που εντόπισαν Pokemon στο συγκεκριμένο σημείο και μπλόκαραν την πρόσβαση όλων των παικτών που θέλουν να το παίζουν στο συγκεκριμένο νησί. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω για αυτή την είδηση. Ότι παίκτες πηγαίνουν διακοπές ή σε άλλα μέρη ανάλογα με τα Pokemon που θα βρουν στο χάρτη, ότι αφιερώνουν χρόνο για να δουν πού βρίσκονται τα Pokemon στο παγκόσμιο άτλατα, ή το γεγονός ότι το παίζουν ακόμα. Δεν ξέρω, εμείς όμως θα συνεχίσουμε με El Paso και Bat Memories.

Σε μουσικά νέα να πούμε ότι φέτος στις 17 με 19 Ιουλίου αλλά και 24 με 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ευρώπη και δεν είναι άλλο από το Tomorrowland που μάλιστα μαζεύει τα τελευταία 2 χρόνια και πάνω από 400.000 συμμετέχοντες. Η φετινή θεματολογία θα είναι η συνείδηση. Μέσα σε όλους τους μουσικούς καλλιτέχνες θα είναι και η Kylie Minogue, η οποία έχει βγάλει και καινούργιο τραγούδι, by the way, αν δεν κάνω λάθος. Και να ξέρετε πως το βασικό πακέτο εισόδου είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή, είναι στα 130 με 150 ευρώ. Να πούμε επίσης ότι από τη 1 έως τις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της Πολωνίας, το Festival Open Air 2026, όπου η φετινή σύνθεση θα είναι και ιδιαίτερα εντυπωσιακή, μιας και θα συμμετέχουν, προσέξτε, η Therapy, The XX, Calvin Harris, Martin Garrix, Nick Cave and the Banshees, ο αγαπημένος μου, Addison Rae, Halsey και Zara Larsson. Δυναμική αυτή θα είναι η συναυλία σίγουρα, το φεστιβάλ αυτό. Και φυσικά έχουμε και το Primavera Sound Barcelona που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 Ιουνίου έως και τις 6 Ιουνίου και θα έχει headliners τους The Cure, τους The XX, τους Massive Attack αλλά και τους εμβληματικούς Gorillaz και θα έχει όμως και πάρα πολύ δυνατούς supporters on stage. Πολύ δυναμικό, παιδιά, το φετινό καλοκαίρι μουσικά και έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή και στην Αθήνα ότι θα γίνει χαμός με τα φεστιβάλ που θα έχουμε και εμείς και θα φιλοξενούμε στην Ελλάδα. Όσοι λοιπόν θέλετε να ταξιδέψετε Ευρώπη το καλοκαίρι, είναι η ευκαιρία σας για να επωφεληθείτε και μουσικά. Εμείς λοιπόν τώρα θα συνεχίσουμε με Blur και Liquid.

Να πούμε και λίγα νέα για τη Showbiz τώρα. Η Taylor Swift και ο Bad Bunny είναι στην κορυφή της λίστας καλλιτεχνών με τα περισσότερα stream στο Spotify. Η λίστα, λέει, είναι μια ειδική επαιδειακή κατάταξη που δημοσίευσε το Spotify για να γιορτάσει τα σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας. Εγώ, η Βλαχάρα, δεν ήξερα ότι είναι τόσα χρόνια το Spotify, νομίζω ότι το έχουμε 5 χρόνια στις ζωές μας, μπράβο Έλενα. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο πρίγκιπας Χάρι δηλώνει ότι παρά την απόσυρση από τα βασιλικά του καθήκοντα ως πρίγκιπας του Σάσεξ, θα είναι πάντα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Εγώ, παιδιά, θέλω να πω ότι ο Χάρι πρέπει να έχει φάει πάρα πολύ παντόφλα από τη Μέγαν. Και επίσης να πω ότι κάπου πήρε και το μάτι μου, δεν ξέρω, εγώ απλά το είδα, ότι κατηγορεί και τον πατέρα του για το χαμό της Νταϊάννα. Δεν ξέρω, just saying what I heard and what I read. Ένα σκάνδαλο μόνη της βασικά έχει καταντήσει η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Μία η Καμίλα, μία ο χαμός της Νταϊάννα, μία ο Άντριου, μία ο Χάρι. Άντριου, ξέρετε, με λίστα Epstein και τα συναφή. Τι να πω, παιδιά, τα πάντα συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ποιοι είμαστε όμως εμείς για να κρίνουμε? Συνεχίζουμε με Bad Thieves και One Republic. Yeah,

0: είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

αγαπημένο θέμα είναι πάντα για εμένα η Αφέ Καρντάσιαν και αυτή τη φορά θα σχολιάσουμε τις τρυφερές αγκαλιές και τα αγγίγματα της Kim με τον Lewis Hamilton σε μια παραλία στο Μαλιμπού. Γιατί εννοείται πως σε μια περσόνα όπως η Kim μετά της ξέφευγε και ένας αστέρας της Φόρμουλα 1, βραδερφέ, με τον οποίο μάλιστα γνωρίζονται και τουλάχιστον καμιά δεκαριά χρόνια και είναι και μικρότερος. Εννοείται ότι σχολιάστηκαν από τα ξένα μέσα και τους απαθανάτησαν έτσι σε πολύ ρομαντικές και ιδιαίτερες στιγμές να φιλιούνται, να την πιάνει εκεί γύρω από τη μέση, αυτή να γυλάει χαχαχάλες και ζει το teenage dream της Katy Perry. Εμείς να ευχηθούμε έτσι στα παιδιά να χαρούν τον έρωτά τους και να προσθέσω και τα λόγια μιας φίλης μου που μου είχε πει: «Έλενα, ο άντρας πρέπει να είναι μικρότερος για να μπορεί να αντέχει». Τα συμπεράσματα δικά σας, εμείς συνεχίζουμε με Γκρίτη και Γκάτα Όλη.

Άλλη μια πάρα πολύ σημαντική είδηση είναι ότι ένας άντρας ήταν τόσο μεθυσμένος που ξέχασε ότι η κοπέλα του ήταν στους ώμους του και την έπεσε σε μια άλλη. Ωραίος, μπράβο, κλαπ κλαπ, συγχαρητήρια. Το περιστατικό έγινε viral και μάρτυρες λένε ότι ενώ αυτός περπατούσε στο πλήθος, η κοπέλα προφανώς έδινε αγώνα για να μην πέσει από τους ώμους του. Και δεν φτάνει που έκανε αυτός τις ταρζανιές. Ήθελε να κάνει και high five σε διάφορους εκεί πέρα που πέρναγαν με τα δύο του χέρια και η κοπέλα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πήγε να πέσει. Φαντάσου πόσο είχε πιει ο τύπος, τέλος πάντων. Πάω στοίχημα όμως πως όταν θα συνήλθε από τη μέθη, θα την άκουσε στερεοφωνικά από την κοπέλα του και μεταξύ μας, όχι και αδίκως, είπαμε ρε παιδιά να πίνετε, αλλά με ευλάβεια. Τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε με Love Don't Die και Something Just Like This.

Θέλω να πω τώρα και μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Η Σαντορίνη λέει απαγορεύει σε τουρίστες πάνω από 100 κιλά. Παιδιά, συγγνώμη που γελάω, αλλά φαντάζει πολύ γελίο στα αυτιά μου, να ανεβαίνουν σε γαϊδουράκια για να προστατευτούν τα ζώα από κακοποίηση, υπερκόπωση και τραυματισμούς. Λοιπόν, δικαίωμα για να μην παρεξηγηθώ. Επικροτώ τέτοιες κινήσεις, εννοείται, γιατί είμαι και φιλόζωη, που διασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ζωής για τα ζώα. Όμως, ρε παιδιά, εγώ όταν το διαβάζω αυτό, μου γεννάται ένα ερώτημα. Επειδή έχω πάει και Σαντορίνη και ξέρω και όσοι έχουμε πάει, έχουμε δει τι παίζει εκεί με τα γαϊδουράκια. Απαγορεύει σε άτομα πάνω των 100 κιλών να ανέβουν στα ζωντανά και πάρα πολύ καλά κάνεις. Οκ, μέχρι εδώ. Όταν όμως τα χρησιμοποιείς τα δόλια, τα καψερά, τα δύσμυρα για να ανέβουν τις ανηφόρες και τα σκαλιά και τους πετάς πάνω και τις βαλίτσες που η κάθε μία είναι τουλάχιστον 30 κιλά, εκεί δεν υπάρχει θέμα για την κόπωση των ζωντανών. Δεν ξέρω. Επίσης, ρε παιδιά, όταν είναι και ένας άνθρωπος 60, 70, 80 κιλά και ανεβαίνει στο γαϊδουράκι, δεν του προκαλεί έτσι κόπωση? Δεν υποφέρει το ζωντανό? Δεν ξέρω. Όταν κάνετε κάτι, να το κάνετε σωστά, γιατί το θεωρώ και τουλάχιστον ντροπή και οι ίδιοι τουρίστες να επιλέγουν τα ζώα για αντίστοιχες, για ανάλογες δραστηριότητες, για διευκόλυνση. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε κάποια στιγμή τα δόλια, τα γαϊδουράκια να σταματήσουν να είναι θύματα εκμετάλλευσης. Εμείς συνεχίζουμε με έτσι λίγο 60's διάθεση και πάμε να ακούσουμε Beatles και The Mamas and the Papas.

αγαπημένοι πάρα πολύ οι Beatles και αρέσουν και πάρα πολύ στο φίλο και συνάδελφο Γρηγόρη Μανίκα. Γρηγόρη, τα φιλιά μας, αν μας ακούς. Και εννοείται ότι και τα δύο κομμάτια που μόλις ακούσαμε είναι από τα αγαπημένα και all time classic. Και μάλιστα θα πούμε και για το California Dreaming ότι, παιδιά, αυτό γράφτηκε σε έτσι μια χειμωνιάτικη νύχτα πίσω στο μακρινό 1963 από τον John και την Michelle Phillips, που εξελίχθηκαν μετά σε Mamas and the Papas, και το τραγούδι γράφτηκε όταν ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Γιατί όταν όσοι έχετε πάει βασικά στη Νέα Υόρκη χειμώνα θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά τι εστί χειμώνας εκεί. Και όταν λοιπόν ζούσαν εκεί στη Νέα Υόρκη, τους έλειπε η ηλιόλουστη Καλιφόρνια, οπότε μέσα σε ένα βράδυ δημιουργήθηκε αυτό το μουσικό διαμάντι. Εμείς συνεχίζουμε με The Sound of the San Francisco.

Αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Βασιλακοπούλου, στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9 και εμείς τα λέμε εδώ το επόμενο Σάββατο σταθερά 2 με 4 το απόγευμα. Μην ξεχάσετε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς σας απαντάμε και θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας στην επόμενη εκπομπή. Μην ξεχνάτε, η μουσική δεν παίζει απλώς, συζητιέται.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε?
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
2: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
6: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
7: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
8: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
9: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
8: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
9: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
3: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Και μετά τις εκλογές.
3: Αχ, και να ξέρω.
4: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Διονύσος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.